0: Μεξικάνο στερούν φέδο. Μοχίτο.
1: Μεχίτο Maximum.
2: Μοχίτο Βίνα Maximum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Κάνω. Σέντουμ, σέντουμ.
5: Benson!